μια γουαρί καεί στα γρές. Αρώμα δώσε, όντι αδουρμίσω, μαρακούζα, σαβόρ intenso.